0: να μια... Τον ψευδοτζά σου θέλω να βοηθήσω ακόμα τον πέσιμο, καμπάλα δεν τίδε. Ναι, ναι, ναι, αφού με δεν ήταν με το σάντι, δεν είχα καπένα το... Ο μάμα τσέ μου, ο σάντι, ναι, τον σε πιάνω νούμερο.
1: Άος, νόμιζα να έμζα μας κουατσα που λέει σε.
2: Μίστε κόμμα. Εν τούζουμε ακόμα.

0: Είδα, θα τραπένω το... Ο μαμάτσι μου, σαν την πλανιά, τον σε πιάνω νούμερο.
1: Α, ο σμί, νόμιζα να είναι μζά μας κουάτσα που λένε σε.
2: Μίστε κόμπα.
1: Say, I see there is Umtoko Zisias, gay in Bizo, even in an FM, I really,
3: it is. It happened, ISIS.